0: Είμαι παρκέντε για να είμαι ρο, πάλα θα λέει καλό, πάλα μη ρε ρε, δεν έλα σε μισό ρε αδιαστείο.
1: Γράτια, γράτια.
2: Τάτι, ε! Τάτι, μη αμόρ!
1: Ε, τάτι, δεν είστα! Τάτι, δεν είπε, τάτι, por favor, te lo pido. En este martes,